Όχι, Μούμπα, η Boston, ο καμπόθυρο, ο καουάγκο μου πλάτη, ο γιμου τέρα με μάδα, ο κουτουπά, ο καμπόθυρο, ο καουάγκο, ο βιμπούμπαμπι, ο μουδουμπίμπι, ο κα. Καμούμπιμπο, ο κουπράτινα, ο μακουμό πράτινη, μόνο κουδούβα, ο φουκουπράτινα, ο βαντόμπα, μπακοντζίθο κουπράτινα, ο μουδουμπι. Ο βαντούμπα, ο Ιαπωνέα, ο βαντού, ο βαντούμπα, ο Ιαμουίντο, ο Ρουσίντο. Μπούμε, είναι κουδούβα, σημαίνει κουφίρε καρεγουζιά, κακονού, μομπούρα, ρίβεσια, του Ιωπωνό, καϊκουέικε, ο Σίτρα, πράτινη, ο Κοτσιμούμπα, σιωρίβι. Ια, ο Μπούρα, ρίβε, εγγενό. Μισό αν μπορεί να κουθεί καρέλα. Ο Μπούρα λίβει εγγενό, ο Ντοντού ο Λίβε Σιέρε. Ο Μπούρα εγγενό, ο Ντοντού ο Σιέρε. Ο Σιόντο Σιρίβε, ο Σίσια Ρουκουά. Ια, εσύ αμπουάι. Εγώ δεν θα λείπει με τον Μπούραντ. Ια, αντζέ ο Ρεκ, ο Ροκ εν ρόλα σημαίνει ο Ντζο. Ια, αντζέ ρε ροντι ερυντίνο. Ο Βινέμπιβιαρί, ο μίδουν πισίμουνε τη σύρπρατη να κοβιλήσει ένα πόο σύρπρατη να κομματραίσει, ένα πόο σύρπρατη να κοτσικόγε ο δομπέντα αν δεν μπω άδε πράτη να μην αμπήκου κασίρι. Ο νοποτήγινο ικανά γιατί μου μπουρε κορί και κάκο γιατί ο δομπέντα. Σήμερα είμαστε γκρίσι μου πάει ο Μποστενός μου πάει σιο ροκ πέντα σιά Αμερικά ο σιο σινή σιά ούτσο μου μπουραγγι ο βίρι μου ενώ μάθηρε μου να μην γάμα μπαρίν αντάν. Κούτου τάτι. Να μπαγγείτε μπακαπένα είμαι που αντούλιδι, ντου Bo shunjembani du shumbuma isha utu o mbenda njao njarumo uli linu ainyando vinda papirithiro alpe mamumbura nji yevili muna matari muna mdongo hama mbali na ambu umwe njivarukira kwa kenaro mbenda alpe manji Boston yeah. Wino alpe manji umokuya yao njano na Brett Delp o shumumbure o hongora moshimbumbaho yeah. Oshono shauto wa mumbi nungu hama mbali na ndano mba shuonjo nga numu mbura nji oma yovive ni murongo na hampo mbali shuonjo uze uliri no vandu vampo mpa uliri undepo shuano hau kapita shimu na mundu Brett wa kemono ya vandu wa kurumbona shima tu ingine nondari ye Jim Frank Shedden vandu shimu na Perry Desro mumbure shimu na David Sakes wanduma kavimu mwa mwishimbumbashu shakatho wanu wandu varuri shimuna o Gary no Tomano o Jeff Neal Tommy DeCarlo Tracy Firey na Beth Cohen o wanduma kathu wa mwishimbumbashu buthiyo shikuru o roko viketara kumo olithuwa ve kushuwine kulithuwa mwumu mimi kono uthu mwondi ndodho ntarata mwini mawe shodho ntarata mwini shimade pote ting. Ajuja waratio, minikwa kushambavu piru kwa. Kako mimbea ndo ngaro ndo kuri yango puo. Shima munu nangu wadha wa watiko dondana. Kwa mundo kutiko dondana uyenda. Mwonjune ukiendo. Kondombo nupo meva. Shue amena panganaji yaro njimu. Munu andu na matatuno katupa. Shua kondombo kutereko katupa ni. Nganaji yaro inashimo kawadha mbena. Pena unokaemere na ingo ngwana maere. Poru mjupa njia mwa jiruwa po kaya mirembo na wako hambea shimo kawada ya shimo kawada wako na kumuingo opu jotenga yeura kukararo meta hano kuraro kuhiriri opu ngoshite vi no ngaro za thanango oshunje noiri noiri omurari uliri maipurati nanganduko kap Johannesburg kona kuhungire wandu viringo noja ya turimo ndundu mei nu erakandum du hungira omumeri duvire mundundume nyerera ko kurengo chiunje omume duvire eraka mindum bi hungira ochina chinu chimuna bilipo nganda uri mesha terwa dangi nembro ndangi marifo kienda ko unane wangana nje wa NBC wina mbetu tunina ndwa tane kono DSTV kujatina ukamo DSTV buke nuina kunene kwa mabaki ya kwa nganda nyino wina okutietera oepa etu nje o NBC Plus NBC Plaza onjieti tha upupu kuja upratine ko muradi onjieti thono mbarangu pitia moka ngodhekwe yoka ingitha po ngamon divisa o enjungulitha o kuyenda ko Play Store o downloader NBC Plus shango mamponga hekumwe uliri o kahako ketu kene mare dhodhu o shi wala shingirini o shiere evare yapa ngongalie kwa downloader mongodhewe ya make kuningi

Ωραία. Όχι, πα. Πίτσο, μην ωραία είναι η μοχάμπο, τάτιο μου, κομμένε. Τι ωραία, μου, σημαίνει ο μουρόγκο. Κοδάμπο, να μάθει του πλατενέ και χουνγκύρο, γόνι, αργοντό, βρασιανά, χόφνη, υπήγγε. Κουμάντζε, χουνγκύρε, κοβατούρε, μουρκοντά, ινδουρασιανά. Κουτζαρικανέ, σουν, ο δόγκο, γραφανοντούν, γυραπώνα, ο τσουά, ο τσαμπέα, κουτζα. Τα δεν ακού καράκο, όρον του αγέ, πένε χουνγκύρο, γόνι, αρή. Ndi marifo kupitira po. Kwa shima ito no murongo nao kiendako murungu. Okuchu lukono andu wachana ngalukareko vitongeru nje kuchanu. Ongonia yao yewe tunine chiki. Yeah, tuto ucha ongonia yewe tunine chiki. Mumuhuka wandino ndinga kometa wupratene wanjo mufuberwa. Ngaduho nao ne? Katuka endeko murungu. Miro bayari nandeno. Udhia biti mohambo tatu yomuhuko mnene wa mandaha.